0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Thank you.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

θα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

this ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

μου για δε μ' αφήνει. Με

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Animal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
4: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.

Ο καθρέφτης λοιπόν, με αληθινό ή και ψεύτικο χαμόγελο, άλλοι ξυπνάνε το πρωί, άλλοι τώρα από το μεσημέρι, άλλοι σχολάνε και πάνε σπίτι τους, έχει και κίνηση από ό,τι μαθαίνω, άλλοι τώρα ξεκινάνε για δουλειά, άλλοι συνεχίζουν τη δουλειά τους και άλλοι δεν βγήκαν καθόλου γιατί έχουν τις κλειστές τους ή δουλεύουν από το σπίτι αφού η καραντίνα μας άφησε κουσούρια καλά και κακά. Γεια σας αγαπημένοι μου ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω και σήμερα 5η 21 Μαΐου στην εκπομπή μου «Οι Νότες έχουν θέμα». Χρόνια πολλά Ελένη, Κωνσταντίνα, Κώστα και σε όλα τα υποκοριστικά. Να έχετε υγεία και όλα όσα επιθυμείτε. Να χαίρεστε τους αγαπημένους σας και να σας χαίρονται. Στο μικρόφωνο η Βάσια Μητράκου και θα κάνουμε με τις νότες μας ένα πέρασμα στην περίληψη της άνοιξης, αυτή την άνοιξη που μας απέμεινε, και στη συνέχεια ό,τι άλλο μας εμπνεύσει, και στη δεύτερη ώρα θα αναφερθούμε σε κάποια γιορτή.

Η δροσιά του Μάη, οι πεταλούδες και οι ομορφιές και οι μυρωδιές που κρατάνε λίγο πια, γιατί η ζέστη έρχεται απότομα και μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτό πάλι που έρχεται και φεύγει ο χειμώνας μέσα στο Μάη, και εκεί που φοράς τα πέδιλα γιατί έκρυψες τα μποτάκια, μάλλον θα τα ξαναχρειαστείς το Σάββατο.

Αλλού η ζωή μας πάει, εμείς για αλλού κινήσαμε, αυτή μας πάει όπου θέλει και μας έφερε ως τη Θεσσαλονίκη και στην ιστορία που κρύβει το επόμενο τραγούδι. Σε άλλον, μάλλον σε άλλη είχε προταθεί να το τραγουδήσει και συγκεκριμένα ήταν για τη Χάρης Αλεξίου. Αλλά κάπου δεν συμφώνησαν και μετά πολλά έγινε πρόταση από το Μάριο Τόκα και το Φίλιππο Γράψα που έχει γράψει τους στίχους να το πει ο Δημήτρης Μητροπάνος, όπου φυσικά το απογείωσε και μάλλον ήταν γραμμένο για εκείνον, αφού από εκεί και μετά λέγεται ότι ξεκίνησε τη δεύτερη καριέρα του.

Και εκεί στην όμορφη παραλία της Θεσσαλονίκης που κάνεις τη βόλτα σου πηγαίνοντας προς τον Λευκό τον Πύργο, σε βρίσκει βροχούλα και αυτή η απογευματινή αστάθεια καλά κρατεί με τα απότομα μπουγέλα από τη μια, αλλά μια βροχούλα πάντα καλή είναι. Όμως ας αποφασίσει πια και ο καιρός τι θέλει να κάνει.

Έφυγες, αγάπη μου.

Εσείς οι καλοκαιράκηδες να κάνετε λίγη υπομονή, γιατί έχει μια περίληψη άνοιξης ακόμα και καιρό περίεργο με μπόρες υγρασία και μετά ζεστή ατμόσφαιρα, και εμείς οι χειμωνάκηδες προσπαθούμε να κρατήσουμε την άνοιξη όσο μπορούμε αφού δεν μας αρέσει η ζέστη καθόλου.

Άνοιξη και τι υπέροχα που μας κοβολάνε όλα τα σπυριδοειδή αυτόν τον καιρό με τους ανθούς, λεμονιές, πορτοκαλιές, νερατζιές. Είναι όμως και κουραστική αυτή η γύρη, ειδικά για τους ανθρώπους που υποφέρουν με αλλεργίες και αναπνευστικά και μάτια κόκκινα.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Πάμε τώρα μια εκδρομή. Μια εκδρομή στο λεμονοδάσος στον Πόρο. Πολύ παλιά. Ήταν φανταστική τέτοιο καιρό που είναι ανθισμένες οι λεμονιές με τα δρομάκια γεμάτα μυρωδιές, καθώς διέσχιζες τις λεμονιές που είναι ιδιοκτησίες πολλές, άλλες υπέροχα περιποιημένες και άλλες αφημένες με τα αγριόχορτα. Ανάμεσα υπήρχαν και άλλα δέντρα που έφτιαχναν τέλεια σύνθεση

Και όσοι έχουν πάει στον πόρο στο λιμονοδάσος ξέρουν τι λέω. Μετά από χρόνια η εκδρομή αυτή ξανά έγινε και περιμένοντας να απολαύσεις τις ίδιες εικόνες, η απογοήτευση ήρθε γρήγορα. Γιατί όπου υπάρχει και μπαίνει η ενοχλητική και αδιάφορη πινελιά του ανθρώπου, τα σκουπίδια σε κάνουν να πεις τα χειρότερα. Αλλά είναι ένα υπέροχο μέρος, έτσι θέλω να το θυμάμαι.

Στην πρώτη εκδρομή περνούσε στα δρομάκια και η σαγηνευτική μυρωδιά των λεμονανθών παράλληλα με τα ριάκια και τα πολλά νερά γαλήνευε την ψυχή σου. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταληφθεί στη μοίρα τους και στην ξηρασία και οι λόγοι είναι πολλαπλοί.

Εδώ θα πούμε ότι η Άνοιξη κουβαλάει μαζί της ένα Μάρτι γδάρτη, έναν βαρύ Απρίλη από πλούσιες μυρωδιές και ένα Μάιο γεμάτο μπουμπούκια και μικρούς καρπούς που θα ξεπεταχτούν έτοιμοι να μαζευτούν. Και μια παροιμία που λέει «Αν ρίξει ο Απρίλης δυο νεράκι, ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα».

Το τραγούδι μου ζητήθηκε και μπήκε και είναι αφιερωμένο. Το είπες και πάει δεν γυρίζει. Παρεξηγήθηκες κιόλας και άστο να πάει. Γι' αυτό ο σοφός λαός λέει πριν μιλήσεις να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό σου, γιατί μετά ό,τι πεις δεν μαζεύεται.

Και ήρθε η στιγμή να στείλω τα χαιρετισματά μου σε όλους τους αγαπημένους ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε κάθε γωνιά και σε όλες τις χώρες. Είδα ότι πρόλαβα Αμερική, Γερμανία, Φιλανδία και δεν θυμάμαι τις άλλες, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Χαιρετώ τις ομάδες μου με το κουσκούς και θα απαντήσω μετά. Χαιρετίζω και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Χριστίνα και τον Μίλτο και τη Χριστίνα για το βήμα που μου δίνουν στο σταθμό τους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Κάναμε εισαγωγή στη δεύτερη ώρα με τη μαγική φωνή της Αγγελικής Μπεμπέκη, όπου στη μαγική μας πόλη θα μπούμε σε μια βάρκα με ένα βιβλίο στο χέρι και θα σαριανίσουμε στη λέσχη ανάγνωσης Πασπαρτού Reading. Μάιος 2016, Μάιος 2026. 10 χρόνια ανάγνωσης, 10 χρόνια ζωής, 10 χρόνια που συνδέθηκαν μέσα από τα βιβλία, τον λόγο, τις ιδέες και τα συναισθήματα. Γιατί παρότι η ανάγνωση θεωρείται προσωπική διαδικασία, αποκτά βαθύτερο νόημα όταν μοιράζεται. Μέσα από τη συζήτηση τα βιβλία ανοίγουν, αποκαλύπτοντας νέες πλευρές και πολλαπλές ερμηνείες. Η Λέσχη Ανάγνωσης Πασπαρτού Reading δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2016 από την ανάγκη για μια κοινότητα ανθρώπων που αγαπούν τη λογοτεχνία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, διαβάσαμε πάνω από 100 βιβλία, ταξιδέψαμε σε διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς, συνομιλήσαμε με συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες, οργανώσαμε δράσεις και εκδηλώσεις, μα πάνω απ' όλα δημιουργήσαμε μια κοινότητα, μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζεται σκέψεις, ευαισθησίες και ερωτήματα. Κάποιοι είναι μαζί μας από την πρώτη κιόλας μέρα, πιστοί σύντροφοι αυτού του λογοτεχνικού ταξιδιού. Άλλοι προστέθηκαν στην πορεία με τον ίδιο ενθουσιασμό, με την ίδια αγάπη και συνέπεια. Όλοι μαζί απαρτίζουμε την πολύτιμη κοινότητα της λέσχης μας, που μέσα από τη συζήτηση μεταμορφώνει κάθε ανάγνωση σε εμπειρία ζωής. Και για μένα προσωπικά αυτά τα χρόνια υπήρξαν ένα πολύτιμο ταξίδι. Έγινα καλύτερη αναγνώστρια, διεύρυνα τους ορίζοντές μου και έμαθα να κατανοώ βαθύτερα διαφορετικές οπτικές. Κάθε συνάντηση με γεμίζει χαρά, γνώση και έμπνευση. Σήμερα η Λέσχη είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα συναναγνωστών. Είναι μια οικογένεια δεμένη με εμπιστοσύνη και αγάπη. Στην επέτειο των 10 χρόνων νιώθω την ανάγκη να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλα τα μέλη, τους φίλους, τους συγγραφείς, τους μεταφραστές και τους εκδότες που στήριξαν αυτή τη διαδρομή. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτά τα 10 χρόνια. Και ας έρθουν τα επόμενα με ακόμα περισσότερες σελίδες και συζητήσεις, γιατί όσο υπάρχουν βιβλία και άνθρωποι να τα μοιραζόμαστε, η μαγεία του λόγου θα μας ενώνει. Βάσο Μπερί. Συγκινήθηκα γιατί στην αρχή του αναμνηστικού που μας έδωσε χθες η κυρία Βάσο Μπερί, μας γράφει αυτά τα λόγια, μας ευχαριστεί, είναι δικά της λόγια. Αν η Βάσο μας ευχαριστεί εμείς, τι θα πρέπει να πούμε για τα ταξίδια που μας χάρισε όλα αυτά τα χρόνια.

Και επειδή έχει λίγο άνοιξη ακόμα, μέχρι να μπούμε στη βάρκα με τα βιβλία μας και να ανοιχτούμε για τα μπάνια μας ή να πάμε στα νησιά μας, έτσι για τις καλοκαιρινές διακοπές από τώρα κλείνουν όσοι προγραμματίζουν και ξέρουν τις ημερομηνίες. Όμως σήμερα που είναι της αναλήψεως, πρέπει να το αναφέρουμε, πιο παλιά έκαναν το πρώτο τους μπάνιο. Υπάρχουν όμως και οι τολμηροί χειμερινοί κολυμβητές που δεν σταματούν ποτέ

Μετά το μικρό διάλειμμα λέω να επαναφέρουμε λίγο έτσι τη συγκίνηση. Στο μικρό καφέ το μυρωδάτο χαρμάνι μοσκοβολά σε όλη την πλατεία με τα τριαντάφυλλα στις μάντρες. Σε ένα τέτοιο καφέ λοιπόν, πριν 10 χρόνια, δύο κορίτσια συζητούσαν για κάτι επαναστατικό κατά την άποψη του ενός κοριτσιού και η κουβέντα έγινε απόφαση. Και μια λέσχη ανάγνωσης ξεκίνησε δυναμικά, με επιτυχημένα 1, 2, 3 και έφτασαν τα 10 χρόνια λειτουργίας της λέσχης ανάγνωσης Πασπαρτού Reading, με προτάσεις βιβλίων και μια ζεστασιά που σε κάνει να μην θέλεις να κατέβεις από τη βάρκα που λέγαμε, αλλά να αφαιθείς και να ταξιδεύεις συνεχώς. Εκεί μπήκαν, βγήκαν, ξαναμπήκαν πολλά μέλη, αλλά έχοντας βάσεις γερές και ένα σταθερό πυλώνα, κρατάει γερά η λέσχη μας. Και χθες έκανε γιορτή 10 χρόνων. Αγαπημένη Βάσο Μπερί, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγκαλιά σου, που τόσα χρόνια μας αντέχεις να καταθέτουμε τις απόψεις μας, τις αρνητικές μας σκέψεις, τις θετικές αλλά και τις πολύ προκλητικές συζητήσεις μας για τα βιβλία που με τόση αγάπη εσύ προτείνεις στην αρχή της χρονιάς. Ευχαριστούμε για τον άψογο και ευγενικό τρόπο σου που μαζεύεις την κουβέντα όταν απλώνει πανιά και αρμενίζει παρασύροντας τη βάρκα εκτός θέματος, μα κυρίως γιατί ενώ ερχόμαστε να καταθέσουμε την άρνηση, τελικά αγαπάμε κάθε βιβλίο που διαβάζουμε. Ευχαριστούμε γιατί ενώ λέμε «δεν θα το διαβάσω», «δεν μου αρέσει», τελικά η εμπεριστατωμένη άποψή σου μας πείθει και του δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Μεγάλη μας τιμή να ανήκουμε και αναφέρομαι, θα μου επιτρέψει όλο το παρεάκι, σε μια λέσχη που έχει γίνει, όπως είπες εσύ, οικογένεια. Yeah.

Η οικογένεια αυτή στρώνει τραπέζι και μας περιμένει να μπούμε στη βάρκα για τα λογοτεχνικά ταξίδια μας, να γεμίσουμε γνώσεις, να κουμπίσουμε απόψεις και έχοντας φορτίσει μπαταρίες, η τσάντα μας πιστέψτε με πως κουβαλάει πολύ τροφή για σκέψη καθώς αρμενίζουμε σε ακρογελιές και δεν θέλουμε να κατέβουμε.

Τρέχουν οι νότες στο χαρτί και η ποίηση στο μάτι και ο ανερχόμενος μουσικοσυνθέτης Κοσμάς Σταυρίδης συνθέτει τα δύο επόμενα τραγούδια. Τραγουδούν η Νάντια Καραγιάννη και η Σταυρούλα Μανολοπούλου και σας αφήνω να τα απολαύσετε.

Επανέρχομαι στη χθεσινή γιορτή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης Πασπαρτού Ρίτινγκ και δεν μπορώ να μην αναφέρω το αναμνηστικό που σχεδιάστηκε από την αγαπημένη Νατάσα Σκιαδά σε συνεργασία με την υπεύθυνη της Λέσχης Βάσο Μπερί ως συλλεκτική έκδοση για την δεκαετή επέτειο. Θα σταθώ όμως σε κάτι άλλο μετά το τραγούδι.

Σκεφτείτε το. Ο συγγραφέας έγραψε μόνος και ο αναγνώστης διαβάζει μόνος. Και είναι και οι δύο μόνοι, έχοντας ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν αναγνώσεις του ίδιου κειμένου που είναι ευσυνείδητες, αναγνώσεις που χαρτογραφούν, που ανατέμνουν, αναγνώσεις που αφουγκράζονται το θρόισμα ανίκουστων θορύβων και μετράνε γκρίζες, μικρές αντωνυμίες για ευχαρίστηση ή για διδασκαλία και για λίγο πάβουν να ακούνε το χρυσό ή τα μήλα. Υπάρχουν προσωπικές αναγνώσεις που αποσπούν προσωπικά νοήματα, πλημμυρίζω από έρωτα, αηδία ή φόβο, ψάχνω τον έρωτα, την αηδία, τον φόβο. Υπάρχουν, πιστέψτε το, απρόσωπες αναγνώσεις όπου το μάτι του μυαλού βλέπει τις αράδες να προχωρούν και το αυτί του μυαλού τις ακούει να τραγουδάνε. Πότε υπάρχουν αναγνώσεις που κάνουν το χνούδι στον αυχένα μας, το ανύπαρτο τρίχωμά μας να σηκώνεται και να τρέμει, όταν κάθε λέξη καίει και αστράφτει σκληρή και διάφανη και αιώνια και ακριβής, σαν τα πετράδια της φωτιάς, σαν τις κουρκίδες των άστρων στο σκοτάδι. Αναγνώσεις που η γνώση ότι θα γνωρίσουμε το κείμενο διαφορετικά, καλύτερα ή πιο ικανοποιητικά, προηγείται κάθε ικανότητας να πούμε τι γνωρίζουμε ή πώς. Σε αυτές τις αναγνώσεις η αίσθηση ότι το κείμενο έχει εμφανιστεί ως εντελώς καινούριο, πρωτοφανέρωτο και πρωτοείδωτο, ακολουθείται. Σχεδόν αμέσως από την αίσθηση ότι ήταν πάντα εκεί, ότι εμείς οι αναγνώστες το ξέραμε, ότι ήταν πάντα εκεί και πάντα γνωρίζαμε ότι ήταν όπως ήταν, αν και τώρα για πρώτη φορά αναγνωρίζουμε και συνειδητοποιούμε πλήρως τη γνώση μας. Το απόσπασμα αυτό εμπεριέχεται στο αναμνηστικό μας και ανήκει στην Αντώνια Μπάια, το διάλεξε η Βάσο και το έβαλε. Είναι από το βιβλίο «Αιμονή», μετάφραση Κατερίνα Σχοινά, των εκδόσεων Πόλης 2022.

Κλείνοντας το αφιέρωμά μου στη γιορτή της λέσχης μας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το αναμνηστικό που είναι γραμμένα τα κείμενα που διάβασα, στο αναμνηστικό εμπεριέχονται όλα τα βιβλία όλων των χρόνων που διαβάσαμε. Αυτό λοιπόν ράφτηκε στο χέρι με βυζαντινή βιβλιοδεσία και η ομορφιά του έχει τεράστια αξία καρδιάς για όλα τα αγαπημένα μέλη και δεν περιγράφεται με λόγια. Όσο για τα βιβλία που έχουν διαβάσει τα μέλη της λέσχης, καθώς και για τις άλλες δράσεις μέσα στα 10 χρόνια, με μια επίσκεψη στο passepartoutreading.gr θα διαπιστώσετε όλη την επιμέλεια και τη φροντίδα για την οποία σας μιλώ τόση ώρα. Βάσο μας, σε ευχαριστούμε θερμά για όλα.

Γιασεμί, τριαντάφυλλα, λεμονανθή και χειμωνανθή, βάρκες και θάλασσες, ακρογιαλιές, ταξίδια με βιβλία αναχείρας, ό,τι κι αν κάνει, το καλοκαίρι μύρισε και ας βρέξει όσο θέλει. Δροσιές και καμώματα του Μάη είναι αυτά. Έρχονται οι μενεξέδες να μας οδηγήσουν προς το τέλος της περίληψης της άνοιξης και της γιορτής μας.

Μια εβδομάδα άνοιξη λοιπόν μας έμεινε και τι η άνοιξη με τα ούλα της. Α, το άλλο Σαββατοκύριακο είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να το και το τριημεράκι. Όχι για όλους, να τα λέμε και αυτά τα άδικα. Μόνο οι άνθρωποι του πνεύματος δεν δουλεύουν. Τέλος πάντων, είναι στη δικαιοδοσία του εργοδότη, λέει. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα σας, για τα μηνύματα, για τις αφιερώσεις που μου ζητήσατε και θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή, όπως μερικοί ακούσαν σήμερα αυτό που ζήτησαν άτυπα και άγνωστα. Όπως το θέλουν βέβαια, ζητήστε μου και με ονομαστική αφιέρωση τι και ποιος θέλετε να το ακούσει. Αγαπημένοι μου ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Eternal Radio. Είναι η εκπομπή Τιραμισού, είμαι η Αναγκιώκα και θα είμαστε μαζί για το απόψινό βράδυ της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη, όπως σχεδόν κάθε Πέμπτη, με πολλές απουσίες αυτή τη χρονιά. Αλλά είμαστε εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, μου έχετε λείψει πάρα πολύ και αυτό το καλωσόρισμα του Νταλάρα με τους αδερφούς Κατσιμίχα νομίζω ότι ήταν το κατάλληλο τραγούδι να ξεκινήσει την απόψινή εκπομπή, γιατί πραγματικά σας ευχαριστώ που είστε εδώ και ειδικά σας ευχαριστώ που έχετε πάντα αναμένα τα φώτα της καρδιάς σας. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή απόψε, ξεχωριστή εννοώ θα είναι πάρα πολύ γιορτινή, πάρα πολύ κεφάτη και χαρούμενη και βέβαια με πάρα πολύ δικιά σας συμμετοχή. Οπότε, βάλτε τα δυνατά σας, φέρτε τα ποτά σας, να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να ζήσουμε μια άλλη ευτυχία.

Αυτή ήταν η Λεωνόρα Ζουγανέλη που μας είπε έλα μαζί μου, μια εκπληκτική διασκευή κατά τη γνώμη μου και πολύ δυναμική, πολύ ροκ. Και αυτό σας καλώ και εγώ να κάνετε απόψε, να έρθετε μαζί μου. Απόψε λοιπόν 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, και όπως πολύ σωστά προείπαν η πρωινή συμπαραγωγή ανά το ραδιόφωνο, ανά τα ελληνικά ραδιόφωνα, γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Παρόλα αυτά, παρόλο που τα δύο αυτά ονόματα είναι κοινά, θα το έλεγε κανείς, είναι πάρα πολύ αγαπημένα και ο Κώστας αλλά και η Ελένη, Κωνσταντίνος εντάξει, και οι παραλλαγές αυτών είναι συνήθως ανήκουν σε ανθρώπους που έχουν καλοσύνη, έχουν μια γλύκα, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτούς που γνωρίζω εγώ. Έχουμε και εδώ στο Eternal Radio 2 αντίστοιχα ονόματα. Έχουμε τον Κώστα το Γρίλα, νέο αίμα του Eternal Radio, αλλά πολλά υποσχόμενο και φαίνεται ότι θα παλιώσει και θα έχει μια πορεία έτσι μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Του ευχόμαστε λοιπόν χρόνια πολλά και έχουμε και την Ελένη μας, τη Μιχαηλίδου, το Ελενάκι μας, το οποίο είναι παντού γενικά, κάνει τα πάντα, γράφει, παίζει μουσικές, εκφωνεί. Είναι πολύ πράγμον άνθρωπος η Ελένη, την αγαπάμε πολύ και της ευχόμαστε επίσης χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε και είπε κάτι πολύ ωραίο η Ελένη σήμερα, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε κάτι πάρα πολύ γλυκό, ότι απόψε στις 10 θα βάλει ένα ποτήρι κρασί και θα κάτσει στον καναπέ της να ακούσει τιραμισού και έτσι θέλει να γιορτάσει την φετινή γιορτή της. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχω έτσι μια άλλη ευθύνη, μια διαφορετική ευθύνη σήμερα. Είναι πολύ πιο βαρύ όχι το τιραμισού το ίδιο, αλλά η ευθύνη, τέλος πάντων, που έχουμε αναλογία απόψε για το τιραμισού. Και υπόσχομαι να περάσουμε πάρα πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτήν την ωραία γιορτή, την τεράστια γιορτή, και πάμε!

Αυτή ήταν η Ρωσαΐα, για χατήρι σου μας είπε. Μια επίσης πολύ επιτυχημένη διασκευή κατά τη γνώμη μου και ένα τραγούδι που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε εδώ στο Τιραμισού. Αλλά θυμάμαι υπήρχε μια εποχή που το ακούγαμε πολύ πολύ συχνά. Είπα να το ξανά έτσι φέρουμε στη μνήμη μας. Είναι χαρούμενο τιραμισένιο. Είναι γιορτινό και έτσι ταιριάζει απόλυτα στο απόψινο τιραμισού. Βλέπω μαζεύεστε και σιγά σιγά στο chat. Για σας που δεν θυμάστε ή δεν ξέρετε ίσως τον τρόπο που μπορείτε να μπείτε στο chat εδώ στο δωμάτιό μας, www.eternalpavlaradio.net, κάτω δεξιά στο εικονίδιο πατάτε πάνω, εικονίδιο με δύο ανθρωπάκια. Πατάτε πάνω και εισέρχεστε με ένα ψευδόνυμο ή με το λογαριασμό σας στο Facebook και έτσι εδώ μοιραζόμαστε τα πάντα, να ξέρετε, τα αστεία μας, τα καλαμπούρια μας, τις ιδέες μας, τις βλακίες μας κιόλας και φυσικά τις επιλογές μας, τις τραγουδιστικές επιλογές μας και όχι μόνο. Και επειδή λοιπόν ο υπέρλαμπρος πριν από λίγο που μπήκε στο chat μας είπε ότι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μάλλον μιλάει για εκείνον, έτσι μου ήρθαν στο μυαλό οι Les Au Revoir, να το πω και γαλλικά, που του αρέσουν πολύ και έτσι είπα να μπει έτσι σαν σφήνα αυτή η επιλογή απόψε εδώ για τον υπέρλαμπρο. Και πριν ακούσουμε το τραγούδι να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή είναι φτιαγμένη ως εξής. Φυσικά πάλι είναι λειψή, αλλά να σας πω, νομίζω ότι πλέον δεν θα ξαναγίνει ποτέ ολοκληρωμένη η προετοιμασία μιας εκπομπής δικής μου, γιατί είναι πολύ καλύτερες αυτές που φτιάχνουμε μαζί εδώ στον αέρα. Οπότε είναι φτιαγμένη ως εξής, μισό πρώτο μέρος και μισό δεύτερο μέρος. Πρώτη φορά σημαίνει αυτό, συνήθως είτε φτιάχνω μόνο το πρώτο είτε μόνο το δεύτερο. Αλλά σήμερα είναι έτσι φτιαγμένη και πολύ μου άρεσε. Για να δούμε πώς θα γεμίσει, για να δούμε τι θα κάνετε κι εσείς. Πάμε προς το παρόν να αφιερώσουμε το επόμενο στο Θοδωρή μας.

Πολύ χάρηκε ο Θοδωρής για την αφιέρωση και μας ευχαρίστησε πολύ θερμά εδώ στο chat. Μπείτε κι εσείς αν θέλετε να δείτε τι συμβαίνει. Αν όχι, δεν πειράζει. Καθίστε, απλώς να μας ακούτε, να κάνουμε παρέα, να έχουμε έτσι αυτή τη ζεστασιά, την τυραμισένια, αυτή τη άλλη ευτυχία που ζούμε εδώ στο Eternal Radio τις Πέμπτες στα βράδια. Και είπα πριν ότι έχουμε σημειώσει όντως πολλές απουσίες αυτή τη χρονιά, αλλά ήταν για καλό. Και να σας πω ότι έφτασε το τέλος έτσι, των έντονων απουσιών, οπότε λογικά μέχρι το τέλος της σεζόν, που είναι εκεί κάπου στον Ιούλιο νομίζω, κατά τα μέσα Ιουλίου, θα τις περισσότερες φορές θα είμαστε μαζί, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε τόσες πολλές απουσίες πλέον. Οπότε εγώ τουλάχιστον χαίρομαι γι' αυτό, ελπίζω να χαίρεστε κι εσείς. Πάμε στο... Έχουμε μία ακόμα παραγγελιά σφήνα, αλλά νομίζω ότι θα τη βάλουμε λίγο αργότερα από τη Σταυρούλα. Προς το παρόν θα ακούσουμε αυτό εδώ, που έχουμε επίσης καιρό να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου, μας είπε μεγάλη γιορτή και δεν είναι καινούργιο το τραγούδι της Μαρίζας Θοδωρή, δεν ξέρω ακριβώς τι κατάλαβες. Ίσα ίσα είναι από προηγούμενο δίσκο, ο οποίος νομίζω είχε τον ομώνυμο τίτλο, δεν είμαι σίγουρη όμως, οπότε δεν θέλω να σας λέω ανακρίβειες. Πάντως σίγουρα είναι παλαιότερο, ναι, ναι ακριβώς, είναι μεγάλη γιορτή ήταν το όνομα του δίσκου. Και αυτό είναι το μόνιμο τραγούδι, πολύ ωραίο και δεν το έχουμε ακούσει. Μας έχει ξεφύγει και τώρα όμως το βρήκαμε και είμαστε εδώ. Και μοιάζει λίγο με το όλα ή τίποτα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μας αρέσει και αυτό πάρα πολύ γιατί είναι χαρουμενούλη. Και τώρα έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι, πώς θα το πω, όχι παραγγελιά, επιλογή. Έτσι, επιλογή έχουμε. Αυτή της Ισμήνης, επέλεξα ένα τραγούδι να το ακούσουμε τώρα για να το χαρίσουμε στην Ελένη και μέσω αυτού να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Το βρήκα λοιπόν εγώ αυτό το τραγούδι, είναι παλιό αυτό το τραγούδι, παλιό έτσι από τα νιάτα μας ας πούμε. Το βρήκα λοιπόν εγώ αυτό το τραγούδι σε remix, το οποίο είχε γίνει το 2021. Έχει επανεκτελεστεί λοιπόν αυτό το τραγούδι σε remix και λέω Ισμήνη να το ακούσουμε έτσι. Νομίζω ότι θα σας αρέσει. Πάμε να δούμε και ωστόσο να ευχηθούμε και στην Ελένη χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά που είναι εδώ και μας ακούει και γιορτάζει μαζί μας απόψε από επιλογή κιόλας. Οπότε, Ελένη χρόνια πολλά από την Ισμήνη λοιπόν. Αυτό το τραγούδι για σένα.

Αυτό ήταν ο Θάνος Καλλύρης, μας είπε «Γιορτάζω» με remix εμφάνιση του τραγουδιού. Και πάμε σε ένα τραγούδι που επέλεξε η Σταυρούλα για να το αφιερώσει στην Ελένη. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, αυτό της είχε κολλήσει κάποια εποχή. Οπότε πάμε να το ακούσουμε από τη Σταυρούλα για σένα, Ελένη, αυτό.

Φέρτο και Ακύλας για την Ελένη μας που το αγαπάει πολύ. Ο Ακύλας φέτος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2026 το προηγούμενο Σάββατο. 10η θέση κατέλαβε. Πολύ συζητημένο τραγούδι και πολλές απόψεις που διήστανται. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό δεν μας αφορά καθόλου, γιατί ξέρουμε ότι αρέσει πάρα πολύ στην Ελένη, οπότε είμαστε μια χαρά. Πάμε να συνεχίσουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας. Όλα αυτά μέχρι τώρα, να ξέρετε, ήταν σφήνες τα τραγούδια. Πάμε λοιπόν να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας, τους τυραμισένιους, μαζί με την Μπένι Μπαλτατζή.

Δεκάρα είναι, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Μπένι Μπαλτατζή. Ωραίο, ωραίο. Ναι, και συμφωνώ, έχει μια όμορφη, έτσι, ζεστή φωνή η Μπένι Μπαλτατζή και μας αρέσει εδώ στο τιραμισού, είναι τιραμισένια. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που είχε επιλέξει λίγο νωρίτερα η Σταυρούλα, όχι για την Ελένη, γενικά έτσι το είχε επιλέξει. Τώρα μου βάλατε μια ιδέα έτσι με τα λόγια σας εδώ στο chat, γι' αυτό σας λέω, ελάτε κι εσείς οι υπόλοιποι στο chat να δείτε πώς μπλέκονται τα λόγια και οι μουσικές και τα συναισθήματα και τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Πέφτει σε λάθη» από Γκατζοντίλο.

0: Ευχαριστούμε τη Σταυρούλα και πάμε στο επόμενο που είναι τη Σισμίνης και θα ακούσουμε άλλο ένα μετά από αυτό τη Σισμίνης, ένα που πρότεινε ο Δημήτρης και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για απόψε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι της καλής παντριάς για την Σισμίνη.
1: Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα ο πρίγκιπας που ήρθα απ'

πολυμύρος. Μα η μάνα σου με συμπαθεί, ευτυχώς γαμπρός, καμαρότος. Θα γίνω, θα το δείτε, μορφωνιός, παλαιάς κοπής. Το μέλλον σας θα

Αυτό ήταν το Παγκράτη. Ήταν η Μαρίνα Σπανού φυσικά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιλογές σας. Βοηθήσατε με τον πιο όμορφο τρόπο να τελειώσει η πρώτη ώρα του Αποψίνου του Τυραμισού. Και πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε προφανώς με αλλιώτικο πρόγραμμα. Επίσης τυραμισένιο, επίσης ανεβαστικό. Αλλά, όπως ήδη όλοι με ξέρετε, πιο λαϊκό. Οπότε, αλλάζουμε λίγο τα συστήματά μας, αλλάζουμε τις εμπνεύσεις μας και επαναρχόμαστε για το δεύτερο μέρος σε πολύ πολύ λίγο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Ζούμε άλλη ευτυχία. 10 χρόνια μαζί.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
1: Eternal Radio, προφανώς.

Είπαμε, μας ακούει και η Δέσποινα. Δεν ξέρω ποιος άλλος μας ακούει χωρίς να έχει δώσει σήμα. Μας ακούει όμως η Φιλανδία, η Γερμανία και το Βέλγιο. Μας ακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και φυσικά η Ελλάδα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Είμαστε χαρούμενοι και συνήθως μετά τα διαφημιστικά σποτάκια της πρώτης ώρας ξεκινάμε αμέσως με τραγούδι, όμως αυτό το τραγούδι ήθελα να το προλογίσω, οπότε ξεκινήσαμε με λόγια. Λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι με το οποίο σας κάλεσα απόψε στην ομάδα μας στο Facebook. Σας κάλεσα για το απόψινο τιραμισού. Είναι μια διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού, «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», το ξέρουμε όλοι. Θα το ακούσουμε ακαπέλα από το φωνητικό σύνολο Encore. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές το συγκεκριμένο φωνητικό σύνολο. Έχουμε ακούσει και την Μοροζίνη, είναι το, όχι Ευσταθία, Ευσταθία έχει γράψει το τραγούδι. Θα σας πω το μικρό της. Στεφανία, ναι, Στεφανία Μοροζίνη είναι μέρος αυτού του φωνητικού συνόλου. Επίσης είναι μέρος ο Ευτύχιος, ένας παλιός μου συμμαθητής από δημοτικό, παιδιά, τον οποίο τον συνάντησα ξαφνικά μπροστά μου ακούγοντας το συγκεκριμένο φωνητικό σύνολο και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είναι μέσα σε αυτό. Οπότε πάμε να το ακούσουμε όλοι μαζί και να μου πείτε τη γνώμη σας φυσικά. Εμένα μου άρεσε πολύ ο τρόπος προσέγγισης. Πείτε κι εσείς τι πιστεύετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος μας έτσι ακαπέλα.

Αυτή ήταν η Ανκόρ. Έχω ξαναπεί για το πόσο εφάνταστο είναι το όνομα και πόσο to the point, έτσι, είναι το πω στα ελληνικά, να το καταλάβετε. Και θα το ξαναπώ όμως, για όσους ίσως δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν ακούσει. Ανκόρ, όπως ξέρετε, ίσως όχι, σημαίνει κι άλλο. Αυτό που κάνουμε όταν ένας καλλιτέχνης θέλουμε να ξαναβγεί στη σκηνή ενώ έχει τελειώσει η παράσταση και του λέμε έλα, έλα και παίζουμε παλαμάκια, ανκόρ λοιπόν. Όμως, έτσι όπως το γράφουν εδώ τα παιδιά, είναι ανκόρ, δηλαδή εγχωρώ στα αρχαία ελληνικά, στα γαλλικά εδώ βέβαια, αλλά είναι μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά που σημαίνει εγχωρώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εγχωρώ σημαίνει όχι στο χορό, σημαίνει χοροδία, δηλαδή το τραγούδι. Οπότε και από αυτό μόνο μπορείς να καταλάβεις ότι είναι σοβαροί άνθρωποι, κάνουν πολύ πολύ καλή δουλειά και από τότε που τους έχω έτσι λίγο δει και ακούσει, μου αρέσουν πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσαν και εσάς. Σάββας Ρακιντζάκης είναι ο μαέστρος και ο υπεύθυνος της διασκευής. Και εδώ έχουμε, θα σας πω ποιος συμμετέχει, Βαλσαμία Θανασιά, ο Ευτύχιος που σας είπα πριν, ο Βαρδουλάκης, Κωνσταντής Δεσπότης, Σοφία Κουνέλα, η Κάση Λάζαρη, Μαρία Μιχαλάκα, η Στεφανία Μοροζίνη που έχουμε ακούσει και τραγούδι της, Βαγγέλης Νικολιδάκης και Γιούλη Φιλιππίδου. Έχουμε και την Κάλλη Βανδόρου, η οποία είναι στην καλλιτεχνική επιμέλεια όλου αυτού. Εγώ θα πω συγχαρητήρια σε όλους και να συνεχίσετε να μας χαρίζετε τέτοιες όμορφες διασκευές και γενικότερα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που έτσι είπατε τη γνώμη σας. Πολύ χαίρομαι. Και πάμε να ακούσουμε ένα επίσης παραδοσιακό σε διαφορετική εκτέλεση αυτή τη φορά πάλι από την Ελένη Τσαλεγοπούλου και να της ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά.

Καναρίνη μου γλυκό, μας είπε η Ελένη Τσελιγοπούλου με έναν πολύ όμορφο και ιδιαίτερο τρόπο. Θα συμφωνήσω μαζί σας, χαίρομαι που σας αρέσει και χαίρομαι που, μάλλον δεν χαίρομαι, νιώθω μια περηφάνεια για το κοινό εδώ του Τιραμισού, για το κοινό μου, θα τολμήσω να το πω. Μπήκατε αμέσως στο πνεύμα, αμέσως στο όλο έτσι, στο πώς θα γίνει εδώ το σύστημα απόψε. Οπότε, πολύ καλά πάμε. Πολύ καλά το πάτε, θα συνεχίσουμε έτσι. Και για πάμε λίγο να ανεβάσουμε όμως ρυθμούς σιγά σιγά.

Μάγκες δεν υπάρχουν πια λοιπόν, μετά από το Σουμιτζού, κάποια βραδιά που έχασα όλα τα λεφτά. Έχασα όλα τα λεφτά, αποκλείεται να λέει λεφτά. Έχασα όλα τα... Δεν πειράζει, τώρα δεν μπορώ, μόνο όταν τραγουδάω μπορώ. Και πάμε, σε αυτό το ρυθμό θα συνεχίσουμε. Επέστρεψε και η Ελένη τα τηλέφωνα, νομίζω πλέον θα είναι εντελώς συντονισμένη και αφοσιωμένη εδώ στο τυραμισού, οπότε πάμε να την γιορτάσουμε όπως της πρέπει και ελάτε και εσείς οι υπόλοιποι να συμμετέχετε στην παρέα μας. Η Ιουλία Καραπατάκη τώρα θα μας πει ένα τραγούδι το οποίο θα το αφιερώσουμε όλοι μαζί στην Ελένη.

φέρτε το γιατρό, παιδιά, φέρτε το γιατρό, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος, περνάει πάρα πολύ ωραία και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη. Έρχεται και το μήλο μου και μανταρίνι, και όχι το μήλο μου κόκκινο, από το Γιάννη Κότσιρα αμέσως τώρα.

Αυτή ήταν η Βάρκα με την Ελευθερία Αλβανιτάκη. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό με τα Σμυρναϊκά τραγούδια. Και γενικά ακούμε χορευτικά. Ανεβαίνει το κέφι, αλλά τώρα θέλω να σας ζητήσω να καθίσετε. Όσοι τέλος πάντων είχατε σηκωθεί να χορέψετε, θέλω να καθίσετε πρώτον για να ξεκουραστείτε και να πιείτε μια γουλιά, έτσι να δροσιστείτε ρε αδερφέ, και δεύτερον γιατί θέλω να χορέψω εγώ. Θέλω να καθίσετε εσείς και θα σηκωθώ εγώ. Γιατί το επόμενο τραγούδι αρέσει μόνο σε μένα, σε κανέναν άλλο. Όχι νομίζω, και ένα δυο ακόμα υπάρχουν που τους αρέσει. Όπως και να έχει, δεν ξέρω ρε παιδιά, θα είναι η συνέντευξη της Χριστίνας που είχε την Τρίτη, είναι ότι ταιριάζει στο τυραμισού γενικότερα, ότι ταιριάζει στη σημερινή κουμπή, ή θα το ακούσουμε σήμερα. Οπότε καθίστε εσείς και εγώ θα το χορέψω, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάμε να ακούσουμε το Ζητιανάκι.

Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για όλα τα γαρίφαλα και τα παλαμάκια και όλα τα τραπέζια που σηκώσατε για μένα. Πολύ μου άρεσε με αυτό το τραγούδι, ειδικά ο στίχος που λέει «Κέριξα Χριστέ και Παναγιά μου ένα κλάμα». Και έτσι σε προδιαθέτει να πεις τώρα γιατί αυτός έκλαψε. Που μια ανθρωπότητα φορτώθηκε ο Ομπάμα. Πολύ μου αρέσει αυτός ο στίχος. Αυτή η τρέλα έτσι που έχουν οι στίχοι του Κραουνάκη είναι ιδιαίτερα, πάρα πολύ ιδιαίτερα τα τραγούδια του. Και τώρα μου ήρθε να βάλω και τη ζωγανέλη που είχε κάνει με τον Κραουνάκη, αλλά δεν πρόλαβα να το βρω, οπότε θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είχα στη λίστα και είναι και το τελευταίο δικό μου τραγούδι που έχω στη λίστα. Και βέβαια είναι ένα ακόμα τραγούδι για την Ελένη μας και για όλες τις Ελένες, αλλά ειδικά για τη δικιά μας σήμερα, έχει την τιμητική της. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Δήμητρα Γαλάνη και το Γεράσιμο Ανδρεάτο σε ζωντανή ηχογράφηση «Νίτσα Ελενίτσα».

Σοφία Παπάζολου, Αλκίνος Ιωαννίδης, φεύγω, γεια σου, μας είπαν και το επόμενο τραγούδι το διάλεξε η Ισμήνη, εμπνευσμένη από το τραγούδι που μόλις έπαιξε.

Γλυκερία, λοιπόν, μας είπε γιατί θες να φύγεις, πού θα πας. Και η δική μου λίστα, όπως ξέρετε καλά, έχει τελειώσει. Οπότε περιμένω από εσάς, να μας πείτε εδώ τι θέλετε να ακούσετε. Εδώ έχουμε μια λατινική, ένα διάλογο μάλλον στα λατινικά, ή τέλος πάντων wannabe. Δεν ξέρω, να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στη Μαριαλένα και να της ευχηθούμε και καλή επιτυχία για αύριο που δίνει λατινικά, από εκεί ξεκίνησε άλλο, να ξέρετε. Belly dance. Belly dance θέλει, belly dance το Ελενάκι μας. Τώρα η Ελένη νομίζω θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να ακούσει, ή τέλος πάντων αν θέλετε εσείς να αφιερώσετε κάτι στην Ελένη. Έχουμε και τον Δημήτρη που νομίζει ότι δεν καταλαβαίνουμε τι λέει και μας τα εξηγεί και από πάνω. Δεν φτάνει που τα λέει και δεν έχουν σχέση. Μας εξηγεί και τι εννοεί. Λέω να βάλουμε μια δόκισσα τώρα και να την αφιερώσουμε και αυτή στην Ελένη, για να της ευχηθούμε να βάζει, να καταφέρει, τέλος πάντων, γιατί είναι άνθρωπος έτσι πολύ δοτικός γενικά η Ελένη, για όσους δεν την ξέρετε. Και συνήθως τα δικά της τα θέλω και τα... αυτά που την κάνουν να νιώθει καλύτερα, τέλος πάντων, τα βάζει μάλλον στην άκρη. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Οπότε πάμε να της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι και να της πούμε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση κατά κάποιο τρόπο και να μπορέσει να βάζει μπροστά τα δικά της θέλω και να περνάει όμορφα.

Θέλει τις ξάπλες της στην εξοχή, θέλει τα όπα της λοιπόν η δούκισσα και όλοι μας τα θέλουμε τελικά τα όπα μας. Ξέρετε τώρα έτσι που αναφερθήκαμε σε αυτό το ψυχολογικό κομμάτι, αλλή μόνο που θα έλειπε από ένα τιραμισού, ακόμα κι αν είναι γιορτινό, μερικές φορές το πιο έτσι θλιβερό είναι να μην μπορείς να απαντήσεις τι θέλεις όταν σε ρωτάει κάποιος τι θα σε έκανε να νιώσεις καλύτερα. Για μένα αυτό είναι το πιο θλιβερό από όλα, οπότε εγώ δηλαδή τουλάχιστον όταν φτάνω σε αυτή την κατάσταση νομίζω ότι έχω πιάσει πάτο, οπότε εκεί πρέπει, νιώθω εγώ για μένα ότι πρέπει να τελειώσουν όλα και να επανακτήσω τις δυνάμεις μου τέλος πάντων. Οπότε εύχομαι να μην συμβεί αυτό σε κάποιον άλλον και να μην φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Χρειαζόμαστε και χρόνο για τον εαυτό μας, χρειαζόμαστε μικρές χαρές καθημερινές κάθε μέρα, ανελιπώς κάθε μέρα χρειαζόμαστε μικρές χαρές. Και όπως και στην Ελένη αλλά και σε όλους εσάς εύχομαι να προσέχετε τον εαυτό σας και έτσι να τον φροντίζετε με τέτοια μικροπράγματα. Μικροπράγματα. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει μικροπράγματα. Ναι, αλλά είναι από το Θοδωρή Φερή. Αυτά. Η ώρα είναι 12. 12 και 2 πρώτα λεπτά, οπότε λογικά το τιραμισού εδώ, κάπου εδώ τελειώνει. Και τώρα ξέρω ότι θα ενεργοποιηθείτε όλοι και θα μου πείτε ότι δεν γίνεται να τελειώνει και λοιπά και λοιπά. Παρ' όλα αυτά έχουμε περάσει τέσσερις. Τεταρτιδές μη λέει ήμουν, 4 ώρες πήγα να πω. 2 ώρες έχουμε περάσει μαζί. Πέρασαν όντως νεράκι αυτές οι 2 ώρες, ούτε εγώ κατάλαβα τίποτα. Ήρθε και η Κατερίνα στην παρέα μας, εδώ στο chat. Για να δούμε. Τα πράγματα που αξίζουν στη ζωή δεν είναι πράγματα, μας λέει η Ελένη. Το έχουν πει και η μαύρη μαγιονέζα. Ωραίο όνομα για συγκρότημα αυτό. Μάλιστα, λέτε διάφορα τώρα εδώ. Στο chat, εγώ θα πρέπει πάλι να βγάλω το φίδι από την τρύπα και να αποφασίσω τι θα ακούσουμε. Μια Μαρινέλα δεν έχουμε ακούσει. Για να δούμε. Τόσα τραγούδια ακούσαμε σε εκείνο το πεντάωρο, συγγνώμη, αφιέρωμα με τη Μαρινέλα, οπότε πιστεύω ότι κάτι θα βρούμε τώρα να βάλουμε. Για πες μας ρε Ελένη, κάτσε να δούμε, μισό λεπτό να δούμε. Θα αφήσουμε το κορκολί για το τέλος για την Ελένη, θα κλείσουμε δηλαδή. Δώσε Μαρινέλα, όριστε, χαίρετε. Κρίμα τα νιάτα να βάλουμε. Κίτσακ πινιά, κρίμα τον πόη σου εννοείς. Κάτσε να το βρούμε που είναι. Τα βλέπω πάλι και μου θυμίζει αυτή τη βραδιά της Μαρινέλας πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Κρίμα τον πόη σου λοιπόν για την Ισμήνη.

Αυτή ήταν η Στέλλα Κονιτοπούλου, το πρώτο σου φιλί μας είπε. Τώρα θα τέριαζε και μια γογό τσαμπά εδώ πέρα, αλλά δεν την καλέσαμε απόψε, οπότε δεν θα εμφανιστεί. Λέω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για φιλιά και μετά λέω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε έτσι να καληνυχτιστούμε. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Εγώ θα παίξω το τραγούδι που έχω επιλέξει και εσείς θα πείτε τι θέλετε να γίνει.

Μια ζωή σου χάρισα, μας είπε ο Γιάννης Πάριος. Και έχουμε μια εκκρεμότητα ακόμα της Κατερίνας, η οποία και δυσκολεύτηκε να μπει σήμερα στο chat και δυσκολεύτηκε να μείνει. Γενικά δεν ήταν πολύ... ήταν μεγάλη προσπάθεια σήμερα για την Κατερίνα, οπότε θα της χαρίσουμε το τραγούδι που ζήτησε. Κατάφερε να ζητήσει και ένα τραγούδι. Και πάμε να ακούσουμε τη Λιγαριά.

Εντάξει, ξέρω ότι έχετε κουραστεί, έχετε ιδρώσει, έχουν πονέσει τα πόδια σας, έχετε διψάσει. Και ξέρω ότι η ώρα έχει πάει 12.30 παρά 25, 1 παρά 25 για την ακρίβεια. Και θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί ξέρω πως αύριο δουλεύετε κιόλας, πέραν του γλεντιού και της γιορτής. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης και το ζήτησε στα λατινικά, οπότε δεν μπορούμε να μην το βάλουμε. Και μετά θα κλείσουμε με ένα Στέφανο Κορκολί, το οποίο θα διαλέξει η Ελένη. Ποιο τραγούδι θέλει για να κλείσει το απόψινο τυραμισού? Σίγουρα θα είναι Κορκολής. Αν θέλεις, Ελένη, μπορείς να το διαλέξεις, αλλιώς θα το διαλέξω εγώ υποχρεωτικά. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη Γιούλ Μπαχάρ και επιστρέφουμε για αποφώνηση.

Αυτή ήταν η Γιουλμπαχάρα από την Αθηναϊκή Κομπανία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως είναι πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στο chat και παλεύει η Σταυρούλα να επανασυνδεθεί. Ναι, όντως είναι πολύ ωραίο. Και της είπε λοιπόν η Ελένη, για να πω σε εσάς που δεν είστε στο chat, έριξα λάσο για να σε ρίχνω λάσο για να σε πιάσω και θυμηθήκαμε το τραγούδι με τη Δούκησα και τον Βοσκόπουλο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι. Δεν θα το βάλω τώρα. Θα το κρατήσουμε όμως για την επόμενη φορά, για την επόμενη Πέμπτη που θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, ναι, όντως πάει με τη Μουσίρλου η Γιουλμπαχάρ, αλλά τώρα τελειώσαμε. Μην με βάζετε σε διαδικασίες τέτοιες. Λοιπόν, να πούμε. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους τους Κωνσταντίνους και στις Ελένηδες. Ελένες, συγγνώμη. Κουράστηκα κι εγώ. Στις Ελένες και στους Κωνσταντίνους, όπως και στις Κωνσταντίνες βέβαια. Να πούμε ότι ευχαριστώ, μάλλον θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας απόψε και για το ότι με κάνατε και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και εσείς να πέρασατε πολύ ωραία. Το τελευταίο τραγούδι το κρατήσαμε για την Ελένη μας και θα είναι από τον Στέφανο Κορκολή. Μου έδωσε το ελεύθερο να επιλέξω εγώ ποιο τραγούδι θα ακούσουμε. Και κοιτάξτε να δείτε σύντοση, βρήκα ένα τραγούδι που λέγεται Ελένη. Δεν ξέρω ποιο είναι, δεν το έχω ακούσει. Δεν ξέρω πώς πάει η μουσική, ο ρυθμός κλπ. Είναι από το δίσκο Σκόνη και Θρύψαλα. Και θα το ακούσουμε όλοι μαζί εδώ για πρώτη φορά, για όσους δεν το ξέρουν, μαζί με μένα. Και με αυτό θα κλείσουμε το απόψινο εορταστικό τιραμισού. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στην Ελένη και τα καλύτερα σε όλους τους εορτάζοντες και τα καλύτερα σε όλους μας γενικότερα. Θα ξαναπώ ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 10 εδώ στο Eternal Radio. Μάλλον με εκπομπή που θα κοιμανθεί στα ίδια έτσι, ρυθμικά πλαίσια, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ έτσι, αυτό το μια άλλη ευτυχία. Και θα σας περιμένω εδώ στο Eternal Radio. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά.

να το μοιραστώ. Η αγάπη μου Αιγαίο, ο ύπνος μου ζεστός.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.